0: Σοκιούαν, λουγουμίστη, πομπίστη, δυσπολτόρ, για πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλιμπίδε, λουβαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να βότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζει τη φρένη, αντόπο.
1: Ciao Toscana, buon ascolto.
2: Radio Able, la